Ήταν άλλαγα ζιωρέκιδ. Ζιωρέκιδ, είπα ο βιερ στραντ λέγκυναρ. Σιώδε, μαμά μάνινε μόνο με ρίθ. Αν μουλτρα ρέτ κουάδ μ' ρουίνο, αν κρύπρ μ' πίγκυναρ.